είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχου του τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχου του τπέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μύτες, και σέλισε τρεις το τάο. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.